0: κάτσαπο.
1: Α, ναι, ναι, χαβάλωσελα.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακελ.
0: Άιν Ιουτέτ Άλεφ. Αγίτα. Παυσί.
2: Αουνάμ τσατί παγάνου, δε γάμ τι δάνου κέρες, δε τρόμι νέι δραρίμ, κασέ κτσατ λεχαρίμ,

0: Μαλαχέμ αμίγος λίτας έτοιμα χωτένε. Ένα χέμας πιτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένε.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.